Ξέρετε πολύ ελληνικά ρέκουσα. Ζηλά φορικά, αλλά παλιά μα φερκούν, μου γνάσαν χρόντα. Ζηλά αυτά, μπορείτε να λύσεις σαν περικό. Ζηλά φορικά, αλλά εδώ. Κάπου δεν είναι κάτι που παίξε και εγώ. Σου ζωρά, η καλή λύση μου που γράφει έτσι άλλη κάτι που παίξα. Γίνεται να μου να βάλει πάλι την αντικότητα και να περάσει από το ζάχαρο να σε το πει. Σαν αλλιώ που σαν. Μα το πώ συμβάλλει το βάλει το.

Judaism. Μπορείτε να είστε πίσω από την Ελλάδα και να είστε πίσω από την Ελλάδα. Μπορείτε να είστε πίσω από την Ελλάδα και να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε πίσω από την Ελλάδα. Να είστε π